0: Δύο κονίκους,
1: δύο κονίκους,
0: δύο κονίκους,
1: δύο κονίκους,
0: δύο κονίκους, δύο
1: κονίκους,
0: δύο κονίκους,
1: δύο κονίκους,
0: δύο
1: κονίκους,
0: δύο κονίκους,
1: δύο
0: κονίκους,
1: δύο
2: Radio Pogoda 104.1 FM.